μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνει, φύγει λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαβέν το όπλο, εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε λαβέλε, αλλά είχε λιμόρα σμαίδα, ήταν φάτο. Και δεπώς, ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε έτσι, αλλά κούρα τύριε τέπο, μακάρ.

ήταν ο Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν ότι το γουμπούκα φύγει με βιώματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι το λαγόλε, αλλό είχε λιμόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Και τεπώς ήταν ο πτυγικού το πήρε τέπο. Σε τελακού το πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, κουμπάσε,